0: Atenti Andalucía. Camela, Castillo de Enrogata, España bonita, España sur de España.
1: Περπάτα μαζί μου, άσε τον κόσμο πίσω. Πάνω σε αυτό το χαλί από τριαντάφυλλα έχτισε αυτό το παλάτι για μια μόνο στιγμή. Έναν χορό, μια αγάπη. Εσύ κι εγώ, μπροστά στο γαλάζιο Αιγαίο.